0: παραπέντε.
1: Στο παραπέντε. Ελένα, Ιωάννου.
2: Wow. Χαμές.
1: Έζε τα βάζε. Καβλόχια το σύγχρονο. Είμαι.

0: ένα ψάρι αυράκι.
1: Μα μωτή, ψαριάζε
0: δεγγίμ. Δεγγίμ.
1: Τα ιτογάρτα μωτή, λέω, εγώ.
0: Τι άρτο δεν πιστεύει, αχάνι,
1: κανένα δεν τη θέλει. Τι άρτο δεν πιστεύει,
0: αχάνι, κανένα δεν τη θέλει. Οπα.
1: Γεια σου, Γιώργιο Γιάρδιο Γιάντη. Όμω δεν.
0: Παλιά μουσική.

0: Vasilis Karas, Pez Mouyati. Σατσικάρα του τελειώνει, θα χωρίσουν οι δρόμοι. Εγώ δεν μπορεί να μην πουθενά.
1: Στη στάχτη θα καούμε, αφού χώρια δεν μπορούμε.

0: Όλοι μαζί. 3, 2, 1.
1: Σε τιμή ευκαιρία πουλάω. Πάρε όσο να βρεις σε πουλάω. Δεν υπάρχει καρδιά μες στο σώμα. Δεν υπάρχει ζωή για ως το χώμα. Σε τιμή ευκαιρία.